0: Chers auditrices ou auditeurs, grecs, philes, hellènes et chypriotes, bienvenue à notre émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5 et internet radio-hypefm.com, la radio arménienne que nous remercions pour l'accueil hebdomadaire. Nos émissions visent à promouvoir l'hellénisme dans la langue grecque en Île-de-France via la FM et à l'échelle nationale et internationale via internet et traitent de thèmes culturels, sociétaux et d'actualité dans une ambiance musicale de circonstance. En ce premier dimanche du joli mois de mai du mois de l'Europe, nous mettons en lumière la littérature. Nous vous proposons d'évoquer le printemps en poésie et en musique d'une part et de présenter un recueil de nouvelles intitulé Forémata et Apophoria, traduit par Habits et Rebuts d'autre part. Avec Madame Eurydice Trichon-Milsani, écrivaine, spécialiste de l'histoire de l'art, que nous serons ravis d'écouter. Ensuite, c'est avec joie que nous donnerons la parole à Monsieur Lakis Progidis, écrivain et essayiste, qui nous parlera de son livre « L'être et le roman » qui a reçu le prix de l'essai Roger Caillois 2025. Avant de retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών από την Αθήνα, σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Χριστός Ανέστη και καλό μήνα. Η Παγκόσμια ημέρα γέλιου γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, δηλαδή σήμερα. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην παγκόσμια ειρήνη και την αδελφοσύνη μέσα από το πιο απλό αλλά ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε, το γέλιο μας. Γιατί είναι σημαντικό να γελάμε? Το γέλιο δεν είναι μόνο μια συναισθηματική αντίδραση, αλλά έχει και βαθιά βιολογική επίδραση στον οργανισμό μας. Μερικά από τα φέλη του λαμβάνουν τη μείωση των επιπέδων των ορμονών του άγχους όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Το γέλιο βελτιώνει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και αυξάνει τη ροή του αίματος. Απελευθερώνει ενδορφίνες, αυτά τα λένε γιατροί, όχι εγώ, τις φυσικές χημικές ουσίες του σώματος που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Το γέλιο είναι μεταδοτικό και βοηθά στη δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε, το γέλιο είναι η πιο σύντομη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας την εκμεταλλευτούμε. Σαν σήμερα, στις 3 Μαΐου 1887 γεννήθηκε η Μαρίκα Κοτοπούλη, που δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, ήταν ένας πραγματικός τυφώνας της ελληνικής σκηνής, μια γυναίκα που σφράγισε το νέο ελληνικό θέατρο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Κόρη ηθοποιών, η Κοτοπούλη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή σε βρεφική ηλικία, ενώ πριν κλείσει τα 20 χρόνια της είχε ήδη καθιερωθεί ως πρωταγωνίστρια. Είχε τη μοναδική ικανότητα να μεταπηδά από την αρχαία τραγωδία στο σύγχρονο δράμα και από την κομμωδία στη γαλλική φάρσα. Η ιστορία του ελληνικού θεάτρου σημαδεύτηκε από την καλλιτεχνική κόντρα της με την άλλη μεγάλη κυρία της εποχής, την Κυβέλη. Το κοινό της Αθήνας ήταν τότε χωρισμένο σε κοτοπουλικούς και κυβελικούς. Η Κοτοπούλη υπήρξε πρωτοπόρος και στο επιχειρηματικό κομμάτι του θεάτρου. Ίδρυσε τον δικό της θίασο και το 1937 εγγενίασε το θέατρο Ρεξ στην Οδό Πανεπιστημίου, ένα χώρο που έγινε σύμβολο του πολιτισμού της Αθήνας. Η προσωπική της ζωή ήταν εξίσου έντονη. Η σχέση της με τον πολιτικό Ιώνα Τραγούμη υπήρξε ένας από τους πιο θυελλώδεις και συζητημένους έρωτες της εποχής. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν φορτισμένη συναισθηματικά και με την απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, του Στέφανου Λινέου. Ο Λινέος δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά ένας πνευματικός άνθρωπος με βαθιά πολιτική συνείδηση και ακλόνητες αξίες. Μαζί με την επί 60 και πλέον χρόνια συντροφό του στη ζωή και τη σκηνή, την Ελφωτίου, αποτέλεσαν ένα από τα πιο αγαπημένα και σεβαστά ζευγάρια της Ελλάδας. Έφυγε ένας άνθρωπος που τίμησε το σανίδι, αλλά κυρίως τίμησε την έννοια του πολίτη. Η σκέψη όλων παραμένει στην Ελφωτίου, το άλλο του μισό σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Πάμε τώρα σε μια άλλη παγκόσμια ημέρα. Σήμερα γιορτάζεται και η Παγκόσμια ημέρα της Ελευθερωτυπίας, που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου σε ανάμνηση της διακήρυξης του Βίρχουκ, μια έκκληση ελευθερωτυπίας που υπέγραψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Παγκόσμια ημέρα ελευθερωτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
0: À présent, Madame Eurydice Trichon-Milsani, écrivaine spécialiste de l'histoire de l'art, nous lire des textes poétiques du printemps et nous la remercions. Les musiques qui les accompagnent concernent le printemps comme au début Vivaldi.
2: Καλημέρα σας. Σήμερα την εκπομπή μας θα την αφιερώσουμε στην Άνοιξη. Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη χάρη της. Η Άνοιξη θεωρείται από όλους η πιο ωραία και η πιο ευχάριστη. Στο μουσικό ποίημα του Βιβάλντι, Τέσσερις Εποχές, ο συνθέτης για να την ημνήσει τη χρησιμοποιεί τις πιο χαρούμενες νότες του. Όσο για το μεγάλο μας ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, στο γνωστό αριστούργημά του Τέσσερις Εποχές του Χρόνου, η Άνοιξη είναι μια όμορφη νεαρή κοπέλα με γαλάζιο φόρμα που κρατάει στο χέρι της ένα τριαντάφυλλο. Τώρα που μιλάμε για ζωγραφική, μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς από τους πάμπολους καλλιτέχνες που απέδωσαν την Άνοιξη ως θεά ή αλληγορία με τα πιο ωραία τους χρώματα και πάντα στολισμένη με λουλούδια. Συχνά με το λατινικό της όνομα Φλόρα. Απ' τις ωραιότερες είναι σίγουρα οι απεικονίσεις του Μποντιτσέλη. Εθέργειες ξανθές υπάρξεις, ντυμένες με διάφανα πτυχωτά φορέματα και λουλουδένιο διάκοσμο. Αλλά και πιο ρεαλιστικά, οι κάμποι του Μονέ, γεμάτοι από παπαρούνες. Και οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έμειναν αδιάφοροι μπροστά στην ελληνική άνοιξη, όπως ο συμβολιστής Γίζης, με την Αιαρινή Συμφωνία. Αλλά και τοπιογράφοι, όπως ο Μαλέας, ο Παπαλουκάς, ο Μαγιάσης, μας έδωσαν υπέροχες εικόνες. Θα σας θυμίσω με λίγα λόγια το ρόλο της Άνοιξης στη μυθολογία μας. Θεές της Άνοιξης υπήρξαν πολλές, όπως η Χλωρίδα, θεά των Ανθέων, η Θάλια, προστάτης των Βλαστών, η Ώρα Θαλό, η Χάριτα Αυξό, η Αυξησία, θεά της Άνοιξης και της ανάπτυξης των φυτών. Περισσότερο όμως από όλες τις θεότητες, η Άνοιξη είναι συνδεδεμένη με τη Δήμητρα, θεά της Γης, της Γεωργίας και την κόρη της Περσεφόνη. Σύμφωνα με το γνωστό και αγαπημένο μύθο, η νεαρή Περσεφόνη διασκέδαζε με τις φίλες της όταν την είδε ο θεός του Άδη Πλούτονας. Την ερωτεύτηκε και την πήρε μαζί του στο βασίλειό του, στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα απεριγόρητη τριγυρνούσε στον κόσμο κλαίγοντας, ενώ όλοι οι πλάσοι μαράζουνε μαζί της. Η κουβερνάντα Βαβό, βλέποντάς την έτσι στεναχωρημένη, για να την κάνει να γελάσει, σήκωνε το χιτώνα της και της έδειχνε το εδίο της. Η Περσεφόνη επίσης δυστυχούσε στον Άδη. Γι' αυτό έκαναν μια συμφωνία με τον Πλούτονα, 6 μήνες να μένει μαζί του ως βασίλισσα του Άδη και άλλους 6 να τους περνάει με τη μητέρα της, στη γη και το φως. Ο ερχομός λοιπόν της Περσεφόνης στη γη σηματοδοτεί την άνοιξη και την αναγέννηση της φύσης. Θεοί της βλάστησης είναι επίσης ο Διόνυσος και ο Άδωνης, οι οποίοι πέθαναν και ανασταίνονταν κάθε χρόνο. Οι Έλληνες τους τιμούσαν με μυστήρια και λατρευτικές γιορτές, μεταξύ των οποίων και τα ανθεστήρια, γιορτή της άνοιξης, της αναγέννησης και της ανάστασης.

ένα από τα πρώτα ποίηματα που λέμε στο σχολείο, αλλά και την ημέρα της Πρωτομαγιάς το τραγουδούμε, είναι το εξής. Ήρθε πάλι άνοιξη, ήρθαν τα λουλούδια, πράσινα η γη φορεί και ανθίζει το κλαρί, και παντού χορός χορεί και παντού τραγούδια. Πολλοί έγραψαν αποφθέγματα για την άνοιξη. Η μέρα που ο Θεός δημιούργησε την ελπίδα ήταν πιθανότητα η ίδια μέρα που δημιούργησε και την άνοιξη. Είναι κάτι πολύ σωστό που λέει ο Μπέρναρντ Γουίλιαμς. Αλλά ας δούμε τι λένε και οι ποιητές. Ο Κώστας Καριωτάκης πρώτα, που αν και μελαγχολικός, έγραψε το Μεσοπόλεμο για την άνοιξη. Έφτασε η όρια άνοιξη, το λένε τα χελιδόνια, και ο σκυθροπός χειμώνας εκίνησε να φύγει. Του στέλνει εκείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει χιόνια, και με ταθό γέλιο της τα δάκρυα του σμίγει. Στο γαλανό παλάτι του ο φίβος τριγυρίζει, και χύνοντας αφόβηστα ολόχρυσες ακτίδες, σ' ό,τι στο δρόμο του βρεθεί το χρώμα του χαρίζει, και αφήνει πίσω του χαρά και άσβεστες ελπίδες. Τα δέντρα πρασινίσανε και γιώμησαν λουλούδια. Του πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα να σιγολέει άφθαρτα κάθε πρωί τραγούδια, και τα πουλιά να κελαϊδούν τον ύμνο του στη μέρα. Παντού ξεχύνει τη χαρά. Μόνο εσύ, μικρή μου, βλέπεις τις τόσες ομορφιές με μάτια δακρυσμένα. Έλα να βρεις παρηγοριά στο ολόθερμο φίλι μου. Επρόβαλε η άνοιξη, ξέχνα τα περασμένα. Από τον Τάσο Λιβαδίτη θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τη συλλογή του Καντάτα, γραμμένη το 1960. Πες μου, α πες μου λοιπόν, πού πήγε όλη εκείνη η άνοιξη, τα χωρατά των σπουργητιών, σγουρά γέλια των θάμνων, η παπαρούνα σαν γλυκά κόκκινα στόματα, ριάκια μου ασυλλόγιστα, πού πάτε? Σαν ένας γρίλος που ξεχάστηκε στη μέση το ξύλινο μαγκανοπίδραδο μακριά, πλάι στο πηγάδι ο παππούς, παίζοντας την κιθάρα του, μακριά σαν θα φύγω μάνα στην ξενιτιά. Ένα κλονί βασιλικός με στα χόντρα ρουθούνια του, να ευωδιάζουν τα πνεμόνια του από τις θερμές ομορφιές της γης. Πουλιά πετούσαν στα κλαδιά, σαν να πηγαίνανε χαρούμενα μηνύματα από κόσμο σε κόσμο. Απρόοπτα, ξαφνιασμένα πρωινά, και μεγάλα μακρόσυρτα σούρουπα, με τάστρα να τρέμουν μακριά, σαν ανοιξιάτικα μουσκεμένα βλέφαρα. Έκθαμβες ώρες, βαριές από όλο το γιγάντιο αόριστο που έφτανε ως τον πόνο.

Και τώρα ποιητές δύσπιστοι ως προς την εφορία της άνοιξης. Ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου με τη συλλογή του «Επικίνδυνη ηλικία». Πάντοτε δυσπιστούσα για την άνοιξη. Αυτή η ακαθόριστη αίσθηση στις ανθισμένες βραγιές και ένα ρίγος λεπτό και οι φωνές των παιδιών στον γήπεδο όταν τα απόγευμα δηλίζει το φως και οι φίλοι μου να περιμένουν το καλοκαίρι. Τι κι αν γινόταν αργότερα μια θάλασσα μεσημεριού με ξέθωρον ήλιο πετράδι δουλεμένο να φέγγει τη νύχτα. Πόλη μου, αγαπημένη Πολύβου η μαερημική, πολύκοσμη, μα απρόοπτη βιτρίνα νεοτερισμών, ψευτίζοντας τη ζωή μας. Αυτή η θηλυκιά εποχή, στυφή, παράξενη σαγριά, με τις εύκολες συζητήσεις, την πολλή συνάφεια, την λιγοστή κατανόηση, την απέραντη μοναξιά. Και ο εφιάλτης πως κάποτε θα ξυπνήσουμε μη έχοντας τίποτε να πούμε ανάμεσα στα βήματα αυτά. Πηγαίνουν και πάλι ξανάρχονται και ύστερα σβήνουν στο διάδρομο. Ανάβουμε το φως της σκάλας, μα δεν ακούγεται κανείς. Και η μελαγχολική Κικίδη Μουλά, στα ασυμβίβαστα. Όλα τα ποιηματά μου για την άνοιξη ατελείωτα μένουν. Φταίει που πάντα βιάζεται η άνοιξη. Φταίει που πάντα αργεί η διάθεσή μου. Γι' αυτό αναγκάζομαι κάθε σχεδόν ποίημα μου για την άνοιξη με μια εποχή φθινόπωρου να αποτελειώνω. Και ο Νίκος Καρούζος. Ένα έρημο άνθος. Βαθύτερο από την αγάπη και την ταραχή που φέρνει με στο στήθος η επιθυμία, ζει στο θαλάσσιο βράχο ένα άνθος ολοχμόναχο. Μια φωνή το κυρίεψε και μοιάζει σαν να δείχνει την άγνωστη γαλήνη με μικρά χρώματα. Είναι βγαλμένο στους κινδύνους της χαράς. Αμέριμνο σαν ιδέα. Και θα τελειώσω με ένα ποίημα του Κώστα Μαυρουδή, «Άνοιξη». Άνοιξη πάλι ντύνονται πράσινοι και πορφυρές της πόλης, οι παρυφές της πόλης, οι λόφοι και οι ήπιες πλαγιές. Νέοι βλαστοί επαναλαμβάνονται, διαβάζει από το ίδιο κείμενο η φύση. Πόσο επιφυλάσσονται όμως όλοι, 1957, πόσο θα προτιμούσαν μια στέρεα ύλη, μια άπειρη αφήγηση, ένα βιβλίο που να μην τελειώνει πουθενά. Να αφοσιωθούν αμέριμνοι, σαν τον αμνό στα φύλλια λιβάδια. Φιλάργυρα υπολογίζουν το βραχή σου βίο, σε διαιρούν σε αμήχανα μερίδια και σε μετρούν, ενώ τους απευθύνεσαι με στερεότυπα. Έντομα, ανθοφορία, χλιαρά μεσημέρια. Σαν τίποτε να μη συμβαίνει. 1957. Κορακεύεις πάλι με φύλλα τα κλαδιά και αναγγέλεις μεγαλόστομα την άνοιξη. Τη γίγαντο αφίσα αυτής της χολοροφύλης. Την πομπόδη διαφήμιση του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ.

0: τώρα και πάλι.
1: Χαιρόμαστε που καλωσορίζουμε την κυρία Ευρυδίκη Τρίσον Μιλσανή, συγγραφέα και κρίτικο τέχνης, που μας παρουσιάζει το βιβλίο της διηγημάτων με τίτλο «Φορέματα και αποφόρια».
0: Και την ευχαριστούμε.
2: Θα σας μιλήσω σήμερα για διηγήματα. Άλλωστε θεωρώ τον εαυτό μου νουβελίστα. Είναι ένα είδος που το καλλιεργώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν από χρόνια, στο ανέκδοτο βιβλίο μου «Δεν θα γράψω ποτέ ένα best seller», χώρισα το μυθιστόρημα σε δύο κατηγορίες. Το παιδοβούβαλο, μιλώντας για τα ογκώδη μπαλζακικά ή σήμερα θα λέγαμε μουρακαμινικά, και στο πολυφάδι. Το δίηγημα, η νουβέλα, η short story, είναι ένα μικρό γραπτό, αλλά είναι κάθε άλλο παρά ένα πολυφάδι. Είναι ένα άρτιο έργο και έχει τις ιδιομορφίες του. Δεν είναι αναπαυτικό σαν το μυθιστόρημα, το οποίο μας επιστρατεύει μια και καλή και του αφιερωνόμαστε για πολύ χρόνο. Αυτή του ακριβώς η ιδιότητα το κάνει πιο αγαπητό, γιατί η ζωή μας είναι από τη φύση της κερματισμένη και η μεγάλη αφηγηματική φόρμα είναι σαν ένα άνετο πάπλωμα μέσα στο οποίο θέλουμε να χωθούμε με την ελπίδα της ενότητας. Ένα βιβλίο με διηγήματα δεν είναι ανάγνωσμα αναπαυτικό, γιατί μας διεκδικεί πολλές φορές. Μας ζητάει να μπούμε σε διαφορετικές ατμόσφαιρες. Έχει μια ένταση που ανανεώνεται και δεν χάνεται σε πολυσέλιδες περιγραφές. Η κάθε νουβέλα οφείλει να είναι σαν μια καμψικιά, ένα πυροτέχνημα που θα βρει ή δεν θα βρει απόϊχο στην ψυχή του αναγνώστη. Η δυσκολία για τον συγγραφέα είναι να γράψει σύντομα αλλά πυκνά και ζουμερά, και στην κάθε του πρόταση να υπάρχει ένα περιεχόμενο και ένα συμπέρασμα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μην βρεθεί στο τέλος πεινασμένος. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η ρητορική κορονίδα του τέλους, που κινδυνεύει να δώσει ένα άχρηστο βάρος. Πρόσφατα έβγαλα δύο βιβλία με νουβέλες. Τα Φορέματα και Αποφόρια είναι το πρώτο μιας τριλογίας. Γιατί φορέματα? Γιατί το ρούχο είναι ίσως το πιο ενδεικτικό στοιχείο ενός ατόμου, μιας προσωπικότητας. Έχει ένα δικό του λόγο, ανεξάρτητο από εκείνο του ιδιοκτήτη του. Μπορεί να τον αναβιβάσει, να τον υποτιμήσει, να τον γελιοποιήσει. Τραβηχτικό, κωμικό, αποθητικό, αξιολάτρευτο. Μέρος της φαντασμαγορίας του. Κολλάει επάνω του. Κάνει σώμα μαζί του. Είναι αυτό που μένει στη μνήμη του άλλου ως δεδομένο μοιραίο, αναπόσπαστο, ως κάλεσμα. Θα σας διαβάσω μια νουβέλα από τις 33 πολύ διαφορετικές αυτής της συλλογής. Η Μαργαρίτα το Φορτουνί. Η Μαργαρίτα θυμάται ακόμη εκείνη τη λαμπρή μέρα που, σκαλίζοντας ένα σωρό κουρέλια στα παλαιοπολία του Μοντρέιλ, ανακάλυψε ανάμεσά τους ένα φόρεμα του μεγάλου Βενετού designer του Φορτουνί. Το εξασκημένο μάτι της είχε αρπάξει τυχαία μέσα στο πολύχρωμο σωρό ένα μικρό γυαλιστερό ροδί ύφασμα. Το χρώμα τη γοήτευσε, γι' αυτό άπλωσε το χέρι της και το τράβηξε προσεκτικά, φοβούμενη μήπως η λεπτή μεταξωτή του ύφανση αποσυνθεθεί, έστω και αναγνωούσε ακόμη την αξία του. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης την άφησε ευρόντιτη. Ο τελικάτος ιστός που ξεδιπλώθηκε απαλά σαν φτερό πεταλούδας και αναπτύχθηκε αποκαλύπτοντας τον αιμάτινο πλισέ χιτώνα που έμελε να γίνει το έδρυμα της χρονιάς. Η κουλτούρα της τη βοήθησε να αναγνωρίσει αμέσως το αποτέλεσμα του φορέματος, την προέλευση του φορέματος. Με τρεμάμενα χέρια το τύλιξε έτσι ώστε να το παρατηρήσει καλύτερα. Η κουλτούρα της τη βοήθησε να αναγνωρίσει αμέσως την προέλευση του φορέματος. Με τρεμάμενα χέρια το τίναξε έτσι ώστε να το παρατηρήσει καλύτερα και έκπληκτη διαπίστωσε πως το φόρεμα, και έτσι τσαλακωμένο, ήταν σχεδόν ανέπαφο. Με περηφάνεια το έφερε ως τρόπαιο στο σπίτι της και ο άντρας της, αφού την έβαλε να το φορέσει, της έβγαλε πολλές φωτογραφίες. Για λίγα δευτερόλεπτα η Μαργαρίτα σκέφτηκε να το κρατήσει ανάμεσα στα πολύτιμα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ως πηγή έμπνευσης για τους πίνακες που ζωγράφιζε. Αλλά ένα τέτοιο έβριμα παρά ήταν πολύτιμο για να μείνει αδρανές μέσα στην αλλοπρόσελη αταξία ενός ατελιέ. Άλλωστε τα οικονομικά τους δεν ήταν εξαιρετικά και το Φορτουνί δεν μπορούσε παρά να πουληθεί, και μάλιστα σε καλή τιμή. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Σε λίγες μέρες το υπέροχο μουσιακό ρούχο έγινε το κάθκημα μιας ιδιωτικής συλλογής. Η Μαργαρίτα ακόμη θυμόταν την έξαψη με την οποία είχε βάλει επάνω της το μαγικό φόρεμα και τη μεταμόρφωση που είχε υποστεί όλο της το είναι. Ένιωσε για μια στιγμή ξεχωριστή, σαν να ήταν μια από τις κομψές γυναίκες που έντυνε εκείνη τη μακρινή εποχή ο περίφημος Μόδιστρος. Ανήκαν στη βενετσιάνικη αριστοκρατία που δεχόταν στα σαλόνια της τους πιο εκλεκτούς επισκέπτες της Ευρώπης. Ακόμη και ο Προύστ πένευε την κομψότητα της Madame de Guermantes που βασιζόταν σε μερικά από τα κομψοτεχνήματα του Φορτουνί. Σήμερα όμως, μετά από τόσα χρόνια, της συνέβη κάτι απίστευτο. Ψάχνοντας ένα σιρτάρι με παλιά χαρτιά, η Μαργαρίτα ανέσυρε εκείνες τις φωτογραφίες που ο σύζυγός της είχε βγάλει για να το διαφημίσει, ανακαλύπτοντας μια λεπτομέρεια που τότε, μέσα στη διέγερση της στιγμής, είχε περάσει απαρατήρητη. Σχεδόν σε όλες, το σώμα της, που επιδείκνυε το ρούχο, ήταν ακέφαλο. Η κάμερα του Φιλίπ είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στο φουστάνι, αγνώντας το κεφάλι του μοντέλου του. Η Μαργαρίτα, σοκαρισμένη, ψάχνει υπηρετικά σε όλες τις γωνιές του σιταριού μήπως κάποια της είχε ξεπέσει. Δεν είναι δυνατόν, όλες αυτές χωρίς κεφάλι. Και εκεί που κόντευε να χάσει κάθε ελπίδα, ανακαλύπτει μία και μοναδική, όπου το κεφάλι και η σιλουέτα είχαν ομού φωτογραφηθεί. Παρατηρεί με περιέργεια τη φωτογραφία. Το καλλίγρωμο σώμα της μέσα στο ροδί πλισέ φαντάζει έξοχο. Όμως παρόλη του την ομορφιά, δεν αξίζει μια πεντάρα μπροστά στην εντύπωση που προκαλεί το πρόσωπό της, πλωσιωμένο από ένα σύννεφο μαύρα μαλλιά. Το πρόσωπο αυτό, του άλλοτε, έλαμπε από νιώτη, αλλά και από τη συνείδηση ότι υποστήριζε ένα παράμυλο έργο τέχνης. Τα χείλη κλειστά, σαν από παιδικό πείσμα, μαρτυρούσαν μια χαριτωμένη αφέλεια, ενώ τα κρουστά μάγουλα έμοιαζαν με εκείνα της χιονάτης που κατατρόπωναν την κακιά βασίλισσα. Αλλά και αυτά τα σύγκριτα στοιχεία της ιβυρικής ομορφιάς της, όσο και αν ήταν ανεκτήμητα, δεν συγκρίνονταν με το βλέμμα. Ένα βλέμμα κατακτητικό, σαρωτικό, που έκαναν τα μαύρα μάτια της να γυαλίζουν με μια σχεδόν μεταφυσική λάμψη. Ίσως εξαιτίας αυτού του βλέμματος, ο φωτογράφος, μέτριος και ζηλιάρης σύζυγος, δεν επανέλαβε το επιχείρημα. Με πρόφαση πως στη φωτογράφηση το ζητούμενο ήταν το φόρεμα, είχε αφήσει εκτός πεδίου το όμορφο πρόσωπο της γυναίκας του. Και για μια στιγμή, μόνο για μία, η Μαργαρίτα συνειδητοποίησε πόσο υποχθόνιος αυτός φθόνος του, που δεν έπαψε ποτέ να υποβόσκει μέσα σε κάθε λεπτομέρεια της κοινής του συμβίωσης, της είχε καταστρέψει όλη της τη ζωή.
0: Maintenant, nous sommes heureux d'accueillir M. Lakis Progidis, écrivain essayiste, qui développe depuis de nombreuses années une réflexion exigeante sur le roman, sa forme et sa capacité à dire l'expérience humaine.
1: Directeur de la revue L'Atelier du Roman, il s'inscrit dans une tradition critique attentive à l'héritage européen du genre romanesque. Monsieur Lakis Progidis, bonjour, kalimera sas.
3: Bonjour, bonjour et kalimera.
1: Pouvez-vous d'abord nous préciser vos origines grecques?
3: Oui, en effet, je suis né en Grèce. Dans mon cas, la vie littéraire est venue un peu tard, au tournant de mes 30 ans. Auparavant, j'étais ingénieur de travaux publics.
1: Et actuellement, vous vivez en France?
3: Voilà, depuis une quarantaine d'années. Il y a un changement, évidemment, dans ma vie professionnelle, dans ma vie tout court, c'est-à-dire le changement a eu lieu durant ma détention comme résistant à la dictature des colonels de 1967 à 1974. Voilà, en prison, oui. Je suis resté presque 5 ans et j'ai lu beaucoup d'œuvres littéraires. La oui. prison m'a donné cette chance. Là, j'ai perdu l'envie de passer ma vie à m'occuper de la construction d'immeubles et d'autoroutes.
1: Oui, c'est comme notre grand Mikis Theodorakis qui, en prison, a trouvé l'inspiration de ses superbes musiques.
3: Souvent, on oublie que pendant une période d'épreuve, il y a de la création.
1: Oui, voilà. Oui, oui. Du mauvais, on en sort du bon, heureusement. Alors, vous avez écrit L'être et le roman, qui a reçu le prix de l'essai Roger Caillois 2025, et nous vous en félicitons. Pourquoi avoir écrit ce livre?
3: Évidemment, pour arriver à écrire ce livre, il y a un parcours. Nous sommes partis avec ma femme de la Grèce et nous sommes installés en France pour commencer de nouvelles études universitaires. Et j'ai eu la chance de suivre à l'école des hautes études en sciences sociales le séminaire de Milan Kundera sur le roman Centre-Européen. Je suis même devenu son assistant. Et il a dirigé ma thèse de doctorat. La seule thèse qu'il a dirigée durant son enseignement de 14 ans. Donc j'ai écrit une douzaine d'essais littéraires, en grec et en français. Tous sont consacrés à l'étude de l'art du roman. Je m'intéresse à son histoire, à son esthétique propre et à ses grandes réussites, depuis Rabelais jusqu'à nos jours. Pourquoi depuis Rabelais? Parce que je considère Rabelais comme le père fondateur du roman, comme Homère fut le père fondateur de l'épopée. Les livres dont il est question aujourd'hui, L'être et le roman, est le deuxième livre d'une trilogie consacrée aux principaux caractéristiques de l'art du roman. Chaque livre est conçu comme une confrontation entre Rabelais et un de mes écrivains préférés, c'est-à-dire Milan Kundera, Witold Gombrowicz et Alexandre Papadiamandis. Il s'agit d'une quête à la recherche de caractéristiques, ou si vous voulez, des catégories esthétiques, qui concernent exclusivement cet art et aucun autre. Elles apparaissent, ces caractéristiques, à mon avis, avec Pantagruel, le premier roman de Rabelais publié en 1532. Et dans l'être et le roman, entremêlant expérience personnelle, lecture et réflexion libre, je parle d'une communauté imaginaire dont l'existence caractérise en propre le roman. C'est le roman qui a mis au monde cette communauté et c'est le roman qui l'a nourri et dont lui-même se nourrit. Cette communauté imaginaire, fictive, je le répète, est constituée de trois groupes distincts. Les romanciers, les personnages romanesques et les lecteurs de romans. Le roman, chaque roman qui mérite son nom, est un dialogue perpétuel entre ces trois instances, avec les personnages romanesques au rôle du médiateur. À noter que ce dialogue n'est limité ni par la différence entre les langues, ni par la différence entre les appartenances nationales, ni par la différence entre les identités collectives de toutes sortes si répandues à nos jours. Et à noter aussi que parmi tous les arts, seul le roman est en mesure, grâce justement à ces médiateurs fictifs, d'instaurer et de promouvoir ces dialogues. Et pourquoi avons-nous besoin de ces dialogues? Qu'apporte-t-il à notre psychisme et à nos connaissances? Les romans s'adressent aux gens qui considèrent que le monde présent, ainsi que l'homme qui l'anime, sont des mystères impénétrables, des énigmes insolubles. Nos médiateurs, les personnages romanesques, sont en fait nos explorateurs. Ce sont eux qui expérimentent ces zones obscures du monde et de l'existence. Des zones qu'aucun être en chair et en os et aucun savoir scientifique ne peut transpercer. C'est ça l'essence de mon travail, pas actuellement, elle est entrepris depuis une vingtaine d'années, un peu plus. C'est une trilogie. Ce livre, c'était le deuxième livre de cette trilogie. Et je continue avec un troisième où il sera question de Papadiamandis. Ce sera une confrontation entre Rabelais et Papadiamandis.
1: Eh bien, ce sont vraiment des éléments très intéressants. Dites-nous à présent quelques mots sur le contenu de votre livre, L'être et le roman, dont vous venez déjà de nous parler.
3: Je disais que ce livre était destiné à rechercher et à mettre en valeur cette communauté dont jusqu'aujourd'hui on a parlé, c'est-à-dire qui constitue vraiment la force du roman. Ce n'est pas l'écriture du roman, ce n'est pas l'idée que le romancier a de son œuvre, ce n'est pas un message que le romancier veut transmettre à ses lecteurs. C'est quelque chose qui se passe entre les deux, entre le romancier et le lecteur potentiel. Pas directement entre l'écrivain et ses lecteurs, mais toujours par l'aide intermédiaire de ces personnages romanesques. Donc tout l'art du romancier consiste à animer ces êtres. Ce ne sont pas des êtres du papier, ce sont des êtres fictifs, évidemment. Mais vous voyez, il y a des êtres fictifs qui nous sont présents dans l'esprit, comme Don Quichotte, ou Emma Bovary, ou Stavrogin. Ce sont vraiment des réussites romanesques à travers les siècles, et il y a des romans qui disparaissent, justement parce que ces personnages romanesques n'ont jamais pris vie. Parce que les romanciers emportés par une idée précise sur le monde n'a pas laissé la liberté à ces personnages de vivre réellement. Donc les romans réussis sont rares et ils sont comptés sur l'éventualité de la création de ces personnages. Nous, comme lecteurs, nous vivons avec les personnages. Nous ne vivons pas avec les phrases. Nous ne vivons pas avec la beauté ou de la manière d'écrire. Nous vivons avec les personnages romanesques. Et c'est avec eux que nous comprenons un peu mieux ce qui se passe en nous et dans le monde.
1: Eh bien, ces éléments sont très intéressants. Nous vous en remercions. Et enfin, où peut-on trouver votre livre ?
3: Mon livre est dans toutes les librairies. Ça dépend un peu des libraires aussi. Mais j'aimerais ajouter que ce n'est pas exactement un livre théorique, c'est un essai littéraire, c'est-à-dire je parle avec des exemples, je parle avec l'analyse des romans, c'est-à-dire je présente le roman et j'essaye de discuter. Vous savez, l'art n'est pas une corvée.
1: Non, c'est un plaisir.
3: Du coup, de nous procurer un plaisir à partager.
1: Tout à fait.
3: Ainsi, pour les romans, pareil, pour les romans, c'est un plaisir d'avoir des sentiments, de voir un peu plus clair dans ce qui se trame derrière l'image flatteuse que nous essayons d'avoir de nous-mêmes et du monde. Et mais le roman brouille un peu cette flatterie. C'est un plaisir immense de voir un peu plus clair. Plaisir que rien au monde ne peut remplacer.
1: Eh bien, nous vous remercions, monsieur Lakis Progidis, pour ces éléments très intéressants. Et à nouveau, félicitations pour votre prix. Et nous vous souhaitons une excellente continuation. Au revoir. Yassas.
3: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Chères auditrices et auditeurs, grecs, philhellènes et chypriotes, l'émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5, mettant à l'honneur la littérature, arrive à son terme. Toutes nos émissions diffusées depuis 9 ans et demi sont disponibles sur notre site radio-hypefm.com, rubrique programme, dossier L'Instant Grec, en archive. Merci de votre aimable attention à nos précieux invités, à nos annonceurs et à la radio arménienne. Nous sommes totalement solidaires avec le peuple d'Arménie, du Haut-Karabakh et de la diaspora arménienne. La semaine prochaine, outre l'actualité, nous partirons dans l'île des Cyclades à Morgos en rappelant les 45 ans depuis l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne en relation avec la fête de l'Europe du 9 mai. Passez un excellent dimanche, une bonne semaine, au revoir. La perasa temia omorphi kiriaki, kali evdomada, ya sas.
4: Parev, vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.